0: τα καλαμάρια. Μίνα τα καλαμάρια.
1: Cinco cangreburger a la mesa, cinco.